ναι, πως θέλει για να βάζει κουλιάδες, λέτε, βάζει το κουλέτε, θέλει για να με αυτή τον, βάζει το λούμε, λέει, κίνητρα να βρω, θέλω τα άλλο, λέει, ούλα, ούλα, θέλω τα συζητώ με γεια, θέλω τα συζητώ τα άκεν, θέλω τα συζητώ με, θέλω τα συζητώ με γεια, λέει, το σούλι, με ακομπέτσι, και σαν λέτε, ούτα συζητώ, λέει, ούλα, δεν σε του νοχλούμε, λέει, ορλάνο, θέλει για να το με γεια, βάζει το λούμε, λέει, κίνητρα να βρω, πως μας πάει το λούμε, κάνκονε, δεν σε κουλιάκα, δεν σε κουσικουαρκά, δεν σε τσαν, άλλη σαν τη τέτοια, με σκέφτε. Δεν σε και με ακομπέτσι, και λέει, κομπέρνον, βράω. O que me cato, quem sa cato, se parou de mandar. Cato se parou, cato se chorou, pois cato quem sa telo. Um tule o cava Nestor Pot. O lado quem sabe o cava Deixe Pech. O quem sa le cato, o teto do rubro, pois carrega o puerto, pois me graça, tu laca le chove, tu laca le, pois le estoura maior. Tú le dices como, ya lo ves, como pues un pejo, ya lo cargo justicia del gobierno, ya lo cargo justicia del gobierno, pues un carto que le canto que hizo, hashtag ahora no, hashtag ya contando, tanto no rumble, cabrío puerto. Le dice más, verás, le dice más que yo, tú le dices como, ya lo cargo justicia del gobierno, pues, igual te sé. Hashtag ya contando, hashtag ya contando, tanto no rumbo le carrió, le verdic, me da esa tú le dices, guau, blanco, te lo, te lo cargo justicia del gobierno, cambia la justicia, te le dio, 8:15, le cargo, tanto no rumbo le carrió, es que le dio.